0: για να δείτε να πήρα το παιδιά μου, το αντιμοέλιο που σας είπα τώρα, μια μπουτάλη από το παιδιά μου, di halaman di mana Merdeka Jakarta, di mana diawali di
1: upacara penyambutan siap dimulai. Lanjutnya pasukan siap diberikan.
0: Dan juga dilanjutkan lagi kekuasaan Indonesia.